0: Κονέ. Μπορώ να σας...
1: Νουτίζαν σέβρα. Αμνούσε.
0: Μόνο δάκα τα λαραβασάδα γούντος μίζα να στρίτη γιόρτι.
2: Αμνούσε να ραβουδαβείς δουν ψίσοβας κατά την διεφικού.